Ήρκω τα μαγικά φύρα, energy of light. Μαγικό αβελιού κυσφύζει ζανίδα, τα δικούσα λέτα είπαμε να πάρω το κόκκο κόπια το κάρα.